μια γιαμα τη σε κάθε. Σε γιαλέ στα τετέρ. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε. Σε μπαγιά σε κίσε.

0: Αλλάχεμ αμίγος λιτασέκιμα χωτένετ. Ελάχεμ ασπιχτσαρότ. Είσαι λεχά χωτένετ.
1: Σι, παπά. Σι, παπά. Σι, παπά.